0: με τη μία. Θα τη δω σε μια.
1: Ζωή ράδιο, καρνί καρνέ ράδιο.
2: Παράδιο. Το εφρόσκο, ναι. Σαν δεν συνεβαίνουν ράδιο.